πήγαμε στο μπαρ καφέ να συζητήσουμε. Εγώ πήρα μεταλλικό νερό και εσύ φρουτόδες κρασί. Κάθε πουλιά μια παύση, δαγκώνοντας την ακρούλα. Κάθε λέξη δήλωση.

μοιάζουν κινηματογραφικά. Ο κόσμος γυρίζει γύρω από μια φέτα λεμόνι στο γαμημένο ποτήρι που εύχομαι να είχε αλκοόλ. Τι κάνω τώρα, είπες να φύγουμε.